0: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Iñak Bobé, Radio Synthesis, του 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Καλώς ορίσατε, αγαπητοί ακροατές. Μετά το καλοκαίρι, η πρώτη εκπομπή, εναρκτήρια. Εύχομαι να περάσατε όλοι καλά. Εδώ στη Γερμανία δεν είναι και άσχημος ο καιρός. Να πω, μακάρι να ήταν πάντα έτσι. Εύχομαι να συνεχίσει. Και Γιάννη, πώς πέρασες? Πώς ήταν οι διακοπές σου?
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλές, όπως δεν γίνεται εξάλλου και διαφορετικά όταν επισκέπτεσαι την πατρίδα. Εντάξει, ήταν, δυστυχώς περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός όταν κάνουμε τις διακοπές μας, ίσως γιατί δεν θέλουμε να περάσει και όλος ο χρόνος, αλλά ήταν πολύ ωραία. Πήγα φυσικά στη γενέτειρά μου στις Σέρες, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη σε διάφορες εκδηλώσεις, στη Φλόρινα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, ήταν ωραία.
0: Βόρεια Ελλάδα δηλαδή ως επιτοπλίστων, και έφερες και ένα θέμα σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Και νομίζω είναι και ενδιαφέρον αυτό και θα αφορά πάρα πολλούς.
1: Έτσι, μετά την καλοκαιρινή Ραστόνη, λέμε να μπούμε ξανά δυναμικά στις εκπομπές μας και σήμερα ανοίγουμε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα φάκελο. Την αγορά ακινήτων και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η κτήματα αγοράς στην Μακεδονία και στη Θράκη βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Αγοραστές από τα Βαλκάνια, τη Τουρκία αλλά και από άλλες χώρες στρέφουν την προσοχή τους σε αυτή την περιοχή, την ώρα που η στεγαστική κρίση και η άνοδος των τιμών δημιουργούν νέα δεδομένα για τους Έλληνες που αναζητούν κατοικία. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν καλεσμένο που γνωρίζει την αγορά από μέσα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ακινήτων εδώ και 14 χρόνια. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Πεσιρίδης, ιδιοκτήτης της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, με παρουσία σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει επίσης θεσμικό ρόλο στον κλάδο, καθώς είναι εκλεγμένος στο ΔΣ του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, είναι αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος και είναι επίσης και αντιπρόσωπος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Κύριε Πεσιρίδη, καλώς ήρθατε στις ραδιοσυνθέσεις της Στουτγκάρδης.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι απόψε μαζί σας.
1: Δική μας χαρά. Κύριε Πεσιρίδη, είστε, όπως προανέφερα, πολλά χρόνια στο χώρο του real estate. Αν συγκρίνατε τη σημερινή αγορά με αυτήν που γνωρίσατε κατά το ξεκίνημά σας, τι ακριβώς θα λέγατε ότι έχει αλλάξει?
2: Καταρχάς, είμαι 14 χρόνια στο real estate, από τα 20 μου, ετών 34, και ξεκίνησε το 2012, αγαπητοί ακροατές. Η αγορά τότε ήταν σε ένα πάρα πολύ πτωτικό στάδιο, δηλαδή είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 2010 να πέφτει η αγορά γενικότερα στην Ελλάδα και στις νησιωτικές περιοχές και στην υπηρετική χώρα, αλλά από το μέσα στο 2012-2013 είχαμε τη χειρότερη περίοδο της κρίσης στα ακίνητα. Και αυτό κράτησε μέχρι περίπου τα τέλη του 2015, όπου στην πορεία από το καλοκαίρι του 2016 και μετά άρχισαμε να βλέπουμε τη ροή των και Ελλήνων αλλά και ξένων δυστυχώς αγοραστών να αγοράζουν τα πάντα στην Ελλάδα, όπου φτάσαμε σήμερα 10 χρόνια αργότερα η κατάσταση να είναι εμφανώς καλύτερη στην αγορά κινήτων από άποψη ότι κινείται η αγορά και αφενός στο χειρότερο επίπεδο της 15ετίας λόγω ότι η στεγαστική κρίση δεν έχει προηγούμενο στα επίπεδα που έχει φτάσει σήμερα. Δηλαδή τώρα μπορεί να πούμε ότι η ρυθμή ανάπτυξης είναι αρκετά μεγάλη, γιατί κινείται η οικοδομή, βλέπουμε άδειες ανοικοδόμησης ανακαινήσεων και ταυτόχρονα και επισκευαστικές άδειες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι ξένοι αγοραστές έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ντου τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά κινήτων για τον Έλληνα πολίτη και φυσικά για τους ομογενείς μας.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχει επηρεάσει η παρουσία ξένων αγοραστών πολύ όσο αφορά τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα.
2: Δραματικά. Δραματικά. Φανταστείτε ότι αν για παράδειγμα

0: ξέρετε αυτό γιατί γίνεται. Γιατί είναι απλά μαθηματικά. Είναι η προσφορά και η ζήτηση. Εάν σήμερα έχουμε 1.000 ακίνητα διαθέσιμα προς πώληση στην Ελλάδα, οπουδήποτε στη χώρα, και έχουμε 1.000 αντίστοιχα αγοραστές, αντίστοιχα σε όλες αυτές τις πόλεις, έχουμε win-win. Έχουν κερδίσει όλοι. Όταν όμως τα 1.000 αυτά ακίνητα περνάνε το λιγότερο-λιγότερο, τα 600 σε χέρια ξένων, αντιλαμβανόμαστε ότι μένουν 400 μόνο ελεύθερα για 1.000 Έλληνες αγοραστές. Οπότε, αυτόματα οι αυξήσεις των τιμών ανεβαίνουν, διότι ανεβαίνει η αγοραστική ζήτηση και μειώνεται δραματικά η προσφορά. Και φυσικά, το επίσης γιγάντιο πρόβλημα που παρατηρούμε είναι η βραχυχρόνια μίσθωση. Διότι πάρα πολλά ακίνητα τα αγοράζουν οι ξένοι, τα βάζουν στη βραχυχρόνια μίσθωση, με την ημέρα όπως γνωρίζουμε όλοι, και από εκεί και ύστερα δεν μπορεί να βρει. Και πάλι ο Έλληνας πολίτης, ο ομογενής μας που κάνει τέτοιες δυσκολίες οικονομίας στο εξωτερικό για να μπορέσει να γυρίσει την πατρίδα και να πάρει ένα ακίνητο, δεν μπορεί να βρει. Και εκτός αυτού, αυτό το πρόβλημα στη στεγαστική κρίση στις πωλήσεις έρχεται και επηρεάζει ταυτόχρονα και τις ενοικιάσεις των ακινήτων, όπου δεν μπορούν να βρουν ακίνητο ούτε οι φοιτητές μας, ούτε τα ζευγάρια, τα νοικοκυριά, δεν μπορεί να βρει ακίνητο κανένας. Άρα μιλάμε για ένα γιγάντιο πρόβλημα από την αγορά των ξένων αγοραστών.
1: Όταν λέτε βραχυχρόνια μίσθωση, εννοείται τα Airbnb.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίες είναι 2-3 νομίζω, ναι, 3 πλατφόρμες.
2: Να ρωτήσω, υπάρχει μια εθνική διάσταση όλο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι ακριβένουν, που είναι κατανόητο αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά υπάρχει ας πούμε και ένα θέμα του ποιος αγοράζει και ποιο λόγο αγοράζει, τι εστί αυτό για τη συνέχεια. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτοί θα γίνουν Έλληνες πολίτες, δεν ξέρω αν είναι αυτό τα Golden Visa, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Κάποια στιγμή αυτοί θα έχουν και δικαίωμα ψήφου, δεν ξέρω ποιες γειτονικές χώρες είναι. Αλλά αυτά τα σκεφτόμαστε όλοι. Αλλά υπάρχει κρατική μέρημνα, υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχει ένα πλαφόν ή ένας περιορισμός. Δηλαδή αν έχουμε τα 1.000 αυτά, που πολύ ωραίο παράδειγμα, και έχουμε 1.000 αγοραστές, μπορούμε να το περιορίσουμε ή το κράτος έχει μεριμνήσει να λέει ότι μόνο τα 100 μπορούν να πουληθούν σε ξένους, τα 50 και τα υπόλοιπα να διατηρηθούν στην εγχώρια αγορά. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή είναι ό,τι να είναι?
0: Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα
2: ό,τι
0: σχέδιο
2: να είναι, δηλαδή,
0: για την προστασία. Ακριβώς, είναι ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου ακροατές και Κώστα και Γιάννη, δεν υπάρχει στον ελληνικό που να μιλάμε, εννοείται, δεν υπάρχει όχι μόνο σχέδιο προστασίας της ελληνικής περιουσίας και του Έλληνα καταναλωτή, αλλά υπάρχει σχέδιο αφανισμού. Διότι αυτός ο επικισμός που ζούμε, γιατί πρόκειται περί επικισμού, έχουν χαθεί πάρα πολλές εκτάσεις και αμέτρα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ακίνητης περιουσίας σε πολύ σημαντικούς κέριους στρατηγικά νομούς, τους οποίους θα αναφέρουμε και στην πορεία πρώτα ο Θεός. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα φρένο, το λεγόμενο κλείνω τα σύνορα στους ξένους αγοραστές. Προσέξτε, όχι στον τουρισμό. Η Ελλάδα μας είναι ένα γωνιακό τρίφατσο οικόπεδο, να το πω λαϊκά, το οποίο έχει 12 μήνες ήλιο, θάλασσα, το φαγητό μας, τη φιλοξενία μας, το θρησκευτικό τουρισμό, τον κανονικό τουρισμό, το χειμερινό, τα πάντα. Όμως, όταν κάποιος αποκτά κατοικία, αποκτά δικαιώματα, όπως πολύ σωστά πριν είπε ο Ιωάννης. Δηλαδή, αυτοί μεθαύριο με τις Golden Visa και με αυτά τα δικαιώματα που τους δίνουν, θα φτάσουν στη στιγμή να μπορούν και να ψηφίζουν και να έχουν δικαιώματα στη χώρα, που ίδιοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δικαιώματα. Οπότε γεννάται το ερώτημα, μήπως τελικά οι κυβερνήσεις αυτές που κυβερνάνε τόσες δεκαετίες έχουν στόχο να ελληνοποιήσουν όλους αυτούς? Σκόπιμα.
1: Ας πάμε λίγο ειδικά στους αγοραστές από Βουλγαρία και από Σκόπια.
0: Το γιγάντιο πρόβλημα της Μακεδονίας.
1: Ναι. Τι βλέπετε στην πράξη να γίνεται, να αναφέρω κάποιες περιοχές, στη Χαλκιδική, στη Καβάλα, στη Κατερίνη. Εδώ και πολλά χρόνια, εμείς το ξέρουμε που είμαστε και εμείς οι ίδιοι κάνουμε τουρισμό, βλέπουμε ότι η Μακεδονία κατακλείζεται τα καλοκαίρια από Βαλκάνιους. Κατακλείζεται όμως τελικά ακόμα και η αγορά ακινήτων από αυτούς.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς, τα τελευταία 3 χρόνια η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό με 14 χρόνια εμπειρία, αλλά δυστυχώς.

0: Δυστυχώς πλέον δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το γίγαντο πρόβλημα, διότι περνάμε στο ξεπούλημα. Ίσως τη φράση είναι ξεπούλημα. Έχουν πάρει στον ομό Καβάλας, στη Θάσο, στον ομό Πιερίας, στον ομό Χαλκιδικής και στη Θεσσαλονίκη, οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί, τα πάντα. Υπάρχουν αμέτρητες ιδιοκτησίες στην πρώτη και στη δεύτερη γραμμή από τη θάλασσα, μονοκατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια. Ό,τι βγαίνει, παιδιά, ό,τι βγαίνει το παίρνουν. Ό,τι βγαίνει.
1: Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για ποσοστά και να πούμε ότι είναι το 50%, 80% το παίρνουν ή πόσο
0: εκατό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αν για παράδειγμα ένα μεστικό γραφείο διαχειρίζεται 100 ακίνητα στον ομό Καβάλας, η εισρωή, το ενδιαφέρον, ξεπερνάει το 60%. Δηλαδή, εάν επιτρέπουν μεσίτες των νομών που γίνεται το ξεπούλημα από τους Βαλκάνιους, μιλάμε ότι μπορεί να φτάσουμε έως και 6 στα 10 κίνητα να περνά στα χέρια αυτών. Εγώ, σαν χρηματομεστική εταιρεία Πεσερίς Γκρουμ και συνεργάτες που δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα και έχω εικόνα κάποιους 52 νομούς, δυστυχώς υπάρχουν νομοί, παιδιά, όπου το τηλέφωνο χτυπάει και 7 στα 10 τηλέφωνα μόνο από ξένους. Και είναι δραματικό αυτό το φαινόμενο. Στην Καβάλα όμως που ανέφερα περισσότερο για το πρόβλημα, αν θέλουμε λίγο να πούμε αρκετά, γιατί στην περιοχή της Ηρακλίτσας και στο Φρίνιο, παραλία Φρίνιο, στη λεγόμενη Τούζλα, εκεί που έχει γίνει το ανεξέλεγκτο ξεπούλημα της πατρίδας μας, ήδη ξεκινάνε βουλγάρικο σχολείο. Έχουν ετηθεί και θα το καταφέρουν για βουλγάρικο σχολείο ιδιαιτέρων μαθημάτων. Στη δικιά μας πατρίδα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαγαζιά τα οποία έχουν ταμπέλες στα βουλγάρικα, στα σκοπιανικά και στα τουρκικά. Έχετε πάει εσείς πουθενά στα Σκόπια, στη Βουλγαρία ή στην Τουρκία ή στο Ισραήλ και να έχετε δει ταμπέλες στα ελληνικά? Εγώ δεν έχω δει, παιδιά, πάντως, να ξέρετε. Ούτε να υπάρχει δικαίωμα αγοράς κατοικίας, γιατί στην Τουρκία και στο Ισραήλ υπάρχει νόμος του κράτους, ειδικά για τους Έλληνες, τα απαγορεύεται να αγοράσουν την οποιαδήποτε πιθανή γης.
1: Υπάρχει κάποιο σκεπτικό να αλλάξει αυτό? Δηλαδή κινείται κάπως η κυβέρνηση, κάπως...
0: Όχι.
1: Κάποια κόμματα, ας πούμε, αντιδρούν, υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό? Το βλέπουμε, το παρατηρούμε και το προσπερνάμε.
0: Η κυβέρνηση όχι μόνο γυρίζει την πλάτη στο ξεπούλημα της Ελλάδος, αλλά είναι και δεκανίκη όλων αυτών των τρίτων χωρών και όχι μόνο. Γιατί μπορούσε να κλείσει τα σύνορα και με νόμο πρωτίστως και δεύτερον με άμεση εφαρμογή μια σκία. Απαγόρευση της αγοράς κατοικίας από οποιοδήποτε ξένο αγοραστή. Τουλάχιστον για ένα μέτρο 2-3 χρόνων, για να μπορέσει η στεγαστική κρίση να φύγει, να εξαφανιστεί.
2: Υπάρχει κάποια διαφορά αν, ας πούμε, ένας υποψήφιος αγοραστής προέρχεται από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα είναι η Βουλγαρία, σε σύγκριση με τα Σκόπια, τα οποία όμως δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή έχει την ίδια ευκολία και ο μεν και ο δε?
0: Θα σας πω αμέσως, γιατί πριν δεν σας απάντησα σε μια ερώτηση. Το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που μιλάει για το ξεπούλημα της πατρίδας και για όλο αυτό το εκτεταμένο χάλι που επικρατεί είναι η Ελληνική Λύση, το κόμμα του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος και ο ίδιος, αλλά και οι βουλευτές του, κάνουν συνέχεια αναφορές για αυτό το μείζον φλέγον ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, με το ξεπούλημα της χώρας, με τις ανεξέλεγκτες αγορές ακινήτων που κάνουν οι ξένοι αγοραστές, όχι μόνο των τρίτων χωρών, αλλά και από τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως έχει μπει και η Βουλγαρία αυτόματα, αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα και η Βουλγαρία, είναι και άλλες χώρες που εισβάλλουν στη χώρα μας. Και φυσικά και βουλευτές όπως ο κ. Πάρης Παπαδάκης, ο άξιος βουλευτής μας και ποινικολόγος από τον Ομό Εύρου, ο οποίος έχει αναφερθεί με νούμερα, με στοιχεία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το τι κάνουν με το ξεπούλημα πάνω στον Εύρο και ότι αγοράζουν σε κάθε χωριό, αγοράζουν μέσα στην Αλεξανδρούπολη και παίρνουν και σοβαρές εκτάσεις. Παίρνουν κτίρια, παίρνουν αγροτεμάχια μεγάλα, παίρνουν γενικότερα στρατηγικής τοποθεσίας ακίνητα.
1: Εγώ μπορώ, Γιάννη, να σε ρωτήσω.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μια τεράστια εισρωή. Το καταλαβαίνω, το βλέπουμε, στις παραλίες ήμασταν, τους ακούμε. Απορώ όμως από πού έρχονται όλα αυτά τα χρήματα. Πρώτον, όλοι υποπτεύονται κάτι παράνομο, έτσι, δεν ξέρω πώς μπορεί να αποδειχτεί αυτό, αλλά δεν υπάρχει και κάποια έτσι υποχρέωση στη μεταπόληση απόδειξης από πού το πόθεν έσχεσαι αυτό το χρημάτων, γιατί από το εξωτερικό Μπορώ να έχω πουλήσει ό,τι να είναι και να κάνω παράνομες δουλειές και να φέρω τα λεφτά και μετά. Είναι και μια μορφή ξέπλυμα χρήματος κάποιων έτσι παράνομων ανθρώπων που βρίσκουν απλά άχυρα ανθρώπους μπροστά και σου λέει έτσι ξεπλένω το χρήμα. Κάνουν τις διακοπές τους, επενδύουν εκεί τα χρήματα τα παράνομα. Και υποπτεύουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη πάνω σε αυτό.
0: Είναι το μόνο σίγουρο, όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και κυρίως στα κανάλια, στις τηλεοράσεις από τον κύριο Βελόπουλο, πάρα πολλές φορές ότι έρχονται και αγοράζουν εδώ, χωρίς να υπάρχει το πόθεν έσχες τους, να την κρατήσουμε αυτή τη φράση, το πόθεν έσχες τους, δηλαδή να τους ρωτάει το ελληνικό κράτος πού τα βρήκες, γιατί έρχονται χρήματα και με τραπεζικές μεταφορές και κατά το τραπέζι, τα λεγόμενα μετρητά, τη στιγμή που ο Έλληνας πολίτης, αγαπητοί μου φίλοι, και ο ομογενής μας, ο Έλληνας συμπολίτης μας που έφυγε στην ξενιτιά για ένα καλύτερο αύριο, ο οποίος αν έρθει στην Ελλάδα να αγοράσει, περνάει το ίδιο κόσκινο με τον Έλληνα πολίτη που ζει εδώ, έτσι, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η πλήρη διαφάνεια και στους ξένους αγοραστές. Όχι να βγάζουν το λάδι, να το πω λαϊκά, στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα εντός και εκτός Ελλάδος, στους ομογενείς μας, και ξαφνικά οι ξένοι να κάνουν εδώ πέρα περίπατο και να παίρνουν ό,τι θέλουν, να δηλώνουν ό,τι θέλουν και μάλιστα να τροποποιούν και τα νούμερα, αγαπητοί μου ακροατές, όπως θέλουν αυτοί. Ας πάμε σε ένα απλό παράδειγμα. Βλέπουμε μια δημοσιευμένη αγγελία για ένα κίνητο, για παράδειγμα, στο νόμο Καβάλα, σε 150.000, στη Χαλκιδική, γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, που υπάρχει το γιγάντιο πρόβλημα με τους ξένους. Λοιπόν, από τα 150.000 είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο, ότι δεν θα δηλώσουν στο συμβόλαιο το ποσό αυτό. Είναι δεδομένο. Αυτό το ξέρουν προφανώς και οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν και λένε του μεσητικού γραφείου: κοιτάξτε να δείτε, ζητάτε 150. Δεν θέλουμε μείωση. Είναι η τιμή αυτή, οκ, okay, τα δίνουμε κανονικά. Και εσάς η αμοιβή σας, εφόσον η νόμιμη μεσητική αμοιβή στην Ελλάδα είναι το 2% συν ΦΠΑ, θα σας δώσουμε και τα διπλά, άκουσον, εξαγορά δηλαδή, αρκεί να μην το δώσετε σε κάποιον άλλον. Δηλαδή έρχεται εδώ ο Βούλγαρος, ο Τούρκος, ο Σκοπιανός και λέει: σε δωροδοκώ, κτηματομεσίτη, σου δίνω τα διπλά δηλαδή, αλλά δεν θα δώσεις προτεραιότητα στον συνάνθρωπό σου και συμπολίτη σου, τον Έλληνα. Θα το πάρω εγώ χωρίς παζάρι και θα μου κάνεις και τη χάρη που θα το δώσεις και σε μένα, γιατί εγώ σε λαδώνω. Το καταλάβατε. Ζούμε μια παράνοια. Δεν το συζητώ για το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Εκεί συζητάμε για ποσοστά ακραία το τι ιδιοκτησίες έχουν περάσει σε Ισραηλινούς, σε Τούρκους, σε Αφρικάνους. Αφρικάνους, παιδιά. Αφρικάνους, Πακιστανούς, Ινδούς, Κινέζους. Το γιγάντιο πρόβλημα της Αθήνας, ξέρετε ότι είναι Κινέζοι.
1: Δηλαδή και αθέμητος ούτε ανταγωνισμός, παρανομία, κανένας δεν κοιτάει. Δηλαδή είναι ακούω πράγματα που ξέρεις, τα βλέπουμε, τα ακούμε, αλλά πρώτη φορά έχω έναν άνθρωπο έτσι που γνωρίζει από μέσα τα πράγματα να τα λέει αυτά. Αλλά ακόμα και το. Δηλαδή οι συνάδελφοί σου, να το πω έτσι, δεν τους ελέγχει κάποιος. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, αν δεν το έχεις μέσα στην καρδιά σου να πεις ότι θα κάνεις το σωστό ή θα κοιτάξεις και λίγο την πατρίδα σου, πέρα από το πορτοφόλι σου, δεν χαθήκαμε τελείως. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ακριβώς, αδερφέ μου, επειδή είναι ζήτημα ξεκάθαρα εθνικής κυριαρχίας, το θέμα, να ξέρετε, με αυτό που γίνεται με την αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, είναι ξεκάθαρο ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Ξεκάθαρα. Από εκεί και ύστερα, ναι, έπρεπε όλοι οι συνάδελφοι κτηματομεσίτες ανά την Ελλάδα, που εντωμεταξύ, να ξέρετε, δόξα τω Θεώ, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πάρα στο έργο αυτό που κάνουμε σαν εταιρεία Πεσιρίδης Group, πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μου πιάνουν το χέρι και μου λένε: είμαστε δίπλα σου, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί τους εκφοβίζουν. Γι' αυτό. Γιατί δυστυχώς θα έπρεπε, αγαπητοί μου φίλοι, όλοι οι μεσίτες στην Ελλάδα να έχουμε κλείσει τα σύνορα στους ξένους αγοραστές. Γιατί είναι δεδομένο, όταν βλέπουμε μια αγγελία στο ίντερνετ, σε κάποιο πόρταλ, ότι ξέρω εγώ, στην τάδε πόλη, στην τάδε παραλία, στην τάδε περιοχή, θέλουμε να αγοράσουμε αυτό το ακίνητο και το σηκώναμε το τηλέφωνο και ακούγαμε ότι είναι ξένος, Σκοπιανός, Βουλγαρός, οτιδήποτε, άνθρωποι οι οποίοι εισβάλλουν η φράση να μπει με κεφαλαία. Εισβάλλουν στη χώρα με το έτσι θέλουμε το χρήμα τους. Έτσι θα τους λέγαμε: όχι, δεν γίνεται να το πάρεις, δεν είναι διαθέσιμο. Τότε σας πληροφορώ ότι μέσα σε ούτε 6 μήνες θα είχαμε ξεκαθαρίσει και καθαρίσει τη χώρα από όλους αυτούς.
2: Μάλλον όμως από την αγορά ακινήτων ανεβαίνουν ας πούμε, η ανάπτυξη της χώρας, ας πούμε, τυπικά, και μετά έχει κάθε κυβέρνηση να βαφκαλίζεται και να λέει ότι έχουμε ανάπτυξη, έχουμε επενδύσεις και το μόνο που γίνεται είναι στην πραγματικότητα το ξεπούλημα, όπως πολύ σωστά είπατε. Και ειδικά για την περιοχή του Οφρυνίου, αυτό που ξέρουν και πιο παλιοί, Τούζλα, Νέα Ερακλήσια, Νέα Πέραμο στην Καβάλα, αυτό το ξέρω ειδικά πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ κατάγομαι από τις Σέρες και αυτές ήταν οι πρώτες παραλίες που πηγαίναμε και αυθημερών ή και κλείναμε και κάποιες μέρες, και πρέπει να πω ότι πραγματικά υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Και όχι μόνο, δηλαδή, αυτό το καταλαβαίνεις και στο πιο απλό, δηλαδή ότι ακόμα και τα beach bar πλέον ανήκουν σε Βούλγαρους.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν πλέον και μεσητικές εταιρείες που είναι βουλγάρικων συμφερόντων, σκοπιανών.
0: Δηλαδή, βεβαίως.
1: Ναι. Οπότε,
0: βεβαίως,
1: οπότε μόνο το κράτος μπορεί να κάνει κάτι εδώ. Εγώ έπαθα, θα σας πάω λίγο πιο ανατολικά στην Αλεξανδρούπολη. Πέρσι το είδα αυτό. Σε μια, νομίζω, Άγιος Γιάννης, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν αυτή η παραλία, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, ήταν μόνο Τούρκοι. Μόνο Τούρκοι, οι παρκαδόροι.
0: Ακριβώς, προς τη Μεσημβρία.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι. Ήταν πραγματικά, δεν ένιωθα άνετα.
2: Αγία Παρασκευή πρέπει να είναι.
1: Αγία, Αγία Παρασκευή, μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο,
1: Αγία
0: Παρασκευή. Αυτές δύο παραλίες.
1: Έπαθα σοκ. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς ήμασταν εκεί, το μόνο αμάξι. Με μη τουρκικές πινακίδες, με το χαρακτηριστικό 34 από την Κωνσταντινούπολη. Απίστευτο.
0: Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Τα πράγματα είναι απλά. Όταν αγοράζουν επιχειρήσεις δικές μας, δηλαδή έρχονται και, και σου λένε πόσο το πουλάς την επιχείρηση, θα την πάρω εγώ, το θέμα είναι του ιδιοκτήτη που την πουλάει στο ξένο. Και αντίθετα και του μεσίτη. Όταν όμως γίνεται αυτό που λέτε για τα beach bar, για τις επιχειρήσεις, για κάθε ακίνητη περιουσία, τότε μιλάμε για ένα εθνικό ζήτημα και για ένα ξεπούλημα. Μπορούσε να μπει φρένο. Δεν μπορεί να υπάρχουν, αγαπητοί μου ακροατές, μεσητικά γραφεία, βουλγάρικα, σκοπιανικά, τουρκικά, στην Αλεξανδρούπολη, δεν το τουρκικό μεσητικό γραφείο. Προφέρω το ανέβασε σε βίντεο. Ισραηλινά, Ισραηλινών συμφερόντων, κινέζικα μεσητικά γραφεία στην Αθήνα, ινδικά και πάει λέγοντας. Είναι δυνατόν? Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει γίνει τόσο σούσουρο τους τελευταίους μήνες με όλα αυτά που ανεβάζουν στον αέρα, τώρα βάζουν μπροστινούς Έλληνες. Βάζουν Έλληνες που τους ταΐζουν καλά, παίρνουν τηλέφωνο στα μεσητικά γραφεία για τις συγκεκριμένες αγγελίες που τους ενδιαφέρει και λένε καλησπέρα σας, ενδιαφέρομαι για την τάδε αγγελία στην τάδε περιοχή, ναι, παρακαλώ ρωτάει το μεσητικό γραφείο, τι θα θέλατε, πώς σας λένε κτλ. Είναι για εσάς? Να ξέρετε, αυτή είναι η κομική ερώτηση που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Είναι για εσάς το ακίνητο? Και αρχίζει και ξεδιπλώνει τη γλώσσα τους. Και να, και όχι ακριβώς, και εκπροσωπώ μια εταιρεία. Όταν ακούτε τη φράση εκπροσωπώ μια εταιρεία, από πίσω περιμένετε παραμύθι. Και σου λένε εκπροσωπώ μια εταιρεία από την Κίνα, από το Ισραήλ, από τα Σκόπια, την Τουρκία. Γιατί έχουν καταλάβει τώρα πολλοί Έλληνες ιδιοκτήτες και κάποιοι μεσίτες που αρνούνται, δόξα τω Θεώ, να πουλήσουν σε ξένους. Και βάζουν μπροστά τους Έλληνες. Αλλά είναι δυνατόν να υπάρχει ταμπέλα από μεσητικά γραφεία στην Καβάλα, στα βουλγάρικα, στα τουρκικά? Είναι δυνατόν?
2: Είναι εξωφρενικό.
0: Είναι εξωφρενικό, παιδιά. Παιδιά, χάθηκαν χωριά. Δεν χάνονται. Χάθηκαν. Η παραλία Οφρυνίου χάθηκε. Η Ηρακλίτσα, η Πέραμος χάθηκαν. Η Καλλικράτεια χάθηκε. Στη Χαλκιδική. Στην Πιερία η Μεθόνη και ο Μακρυγιάλος χάνονται. Μιλάμε με στοιχεία για χωριά. Και δεν μιλάει κανένας. Η κυβέρνηση αυτή είναι η πιο ανθεληνική κυβέρνηση μετά την ιστορία της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ας πούμε λίγο πιο έτσι γενική ερώτηση. Δεν ξέρω, θα ήθελα την άποψή σου. Πότε μια ξένη επένδυση σε ακίνητα αποτελεί μια υγιή οικονομική δραστηριότητα, π.χ. ας πούμε να γίνει μια τουριστική επένδυση ή μια ξενοδοχειακή μονάδα, και πότε κατά τη γνώμη σου δημιουργείται πρόβλημα για την τοπική κοινωνία, ακόμα και με εθνικές διαστάσεις? Γιατί τις επενδύσεις σε γενικές γραμμές δεν είμαστε αντίθετοι στις επενδύσεις, αλλά όχι, επένδυση βέβαια. Με επένδυση έχει διαφορά.
0: Μισό λεπτάκι. Άλλο επένδυση, άλλο ξεπουλάω την πατρίδα και βάζω μέσα να δουλεύουν ομοεθνείς τους. Μισό λεπτάκι. Στην επαρχία της Λεμεσού υπάρχει ένα Ισραηλινό χωριό και ετοιμάζουν κι άλλα πόσα περισσότερα κάτω. Το ίδιο θέλω να κάνουν και εδώ. Για να σας περιγράψω το θέμα, γιατί την επόμενη εβδομάδα πρώτα θα είμαι κάτω και θα το καταγράψω και θα το ανεβάσω στον αέρα. Τι κάνανε εκεί οι Ισραηλοί? Ξεκίνησαν να παίρνουν σε ένα χωριό ένα-δύο σπιτάκια. Ξαφνικά κοβάλισαν κι άλλους. Κι άλλους κι άλλους κι άλλους. Το πήραν όλο το χωριό. Έχουν βάλει μπαριέρες που δουλεύουν οι Ισραηλοί σεκιουριτάδες και δεν τολμάει να περάσει ούτε τελειβεράς. Το καταλαβαίνετε σε δικά μας εδάφη. Εδώ τι πάνε να κάνουν οι Τούρκοι στην Κερακινή, όπως πολύ σωστά ξέρετε. 178 τουρκικές κατοικίες, τις οποίες επειδή βάλαμε και εμείς οι ίδιοι στημένα τηλεφωνήματα να πάρουμε να δούμε τι γίνεται, είπαν δεν πουλάμε σε Έλληνες, τα πουλάμε μόνο σε Τούρκους, για Golden Visa. Άκουσον, άκουσον. Ο Τούρκος πήρε δικιά μας εκτασή στις πλάτες πιανού. Ποια μεσαιτικά γραφεία μεσολαβήσανε άραγε. Και αν δεν μεσολάβησαν μεσαιτικά γραφεία, ποιοι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που τα πουλήσανε. Μία ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Αυτοί οι Τούρκοι που σηκώνουν 178 κατοικίες, που είναι το λιγότερο γιατί αυτοί γενοβολάνε για Βέρτα, που αντί να μας δίνουν εμάς τα κίνητα τους Έλληνες να έχουμε τέτοια περιθώρια για ανάπτυξη της οικογένειας, πολεμούν το θεσμό της οικογένειας. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, επί τέσσερα, μιλάμε για 800 άτομα, άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χωριό σε ένα ήδη υπάρχον χωριό, τη Γερακινή. Ξέρετε τι σημαίνει 800 Τούρκοι μέσα σε μια Γερακινή. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει εκεί μέσα.
1: Εγώ θεωρώ πρέπει να υπάρχει, δηλαδή το θεωρώ πολύ εύκολο να εφαρμοστούν κάποια μέτρα, δηλαδή πανεύκολο.
0: Εννοείται.
1: Και δηλαδή ξέρουν, γιατί δεν είμαστε αντίθετοι με τις επενδύσεις όπως είπε ο Γιάννης, αλλά να υπάρχει και κάποια ποσόστοση. Δηλαδή έχεις στην Γερακινή, έχουν ε9, έχουν ένφια, το κράτος ξέρει ακριβώς πού είναι ποια κατοικία, αν είναι κοντά στην παραλία, όχι, την αξία, τα πάντα. Και όταν έχεις κάποια ποσόστοση εκεί, θα πεις, ας πούμε, ήδη ανήκουν, ξέρω, κατά 20% σε αλλοδαπούς, δεν πουλάμε άλλο εκεί. Οπότε έχει τελειώσει η Γερακινή, ας το πούμε έτσι, και μπορούν να, αλλά να υπάρχει ένα μίξ σε όλο αυτό το πράγμα. Και ίσως να κοιτούσαν και την εισρωή χρημάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχονται χρήματα. Αυτά για μένα είναι ξεκάθαρα ξέπλυμα χρήματος. Δεν είναι μαφία
0: από πίσω. Εννοείται.
1: Βάζουν κάποιους αχυρανθρώπους, πάνε εκεί πέρα, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά, πώς θα τα εμφανίσουμε, άμα αγοράσουμε οικόποδες στους χαζούς Έλληνες. Κάπως έτσι. Γιατί αυτοί δεν κοιτάνε από πού έρχονται τα λεφτά. Τώρα έρχονται από μαστροπία, από ναρκωτικά, από πωλήσεις όπλων, από δεν ξέρω τι κάνουν όλοι αυτοί. Και σου λέει πώς θα τα ξεπλύνουμε καλύτερα. Πάμε στην Ελλάδα, αγοράσουμε οικόπεδα και κατοικίες, κάνουμε και τις διακοπούλες μας, βάζουμε το σόι μας, μια χαρά. Δηλαδή, κάποια στιγμή.
0: Κοιτάξτε.
1: Σε πιάνει η απορία, γιατί είναι τόσο δύσκολο το εύκολο.
0: Θα σας πω, είπατε πριν, θέλω να απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις και συγχωρέστε με απλά. Χαίρομαι με αυτά που συζητάμε, έχω να πω πάρα πολλά. Είπατε κάτι πριν. Προφανώς και δεν είμαστε ενάντια των επενδύσεων. Μα ξαναλέω, είμαστε το καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη. Η πιο ευλογημένη χώρα του Θεού, η Ελλάδα μας. Έχουμε και το Άγιον Όρος εδώ άλλωστε. Έχουμε την ευλογία από τον ουρανό. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Το θέμα είναι τι ονομάζουμε επένδυση ή τι είναι επένδυση. Γιατί άλλο να ταμπελώνω ένα ξεπούλημα και μια, ας το πούμε έτσι, ένα πράσινο φως στον επικισμό και να το λέω επένδυση, και άλλο μια πραγματικά ρεαλιστική επένδυση. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές, ξέρετε, εταιρείες ελληνικές, ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες, οι οποίες θέλουν να αναπτυχθούν και δεν μπορούν. Γιατί το πράσινο φως το δίνουν έξω. Μα συγγνώμη, όταν ένας όμιλος έχει στην Ελλάδα 10 και 15 ξενοδοχεία, γιατί η κυβέρνηση και αυτή σούπερ κερδοφόρα εταιρεία τα 15 ξενοδοχεία να τα κάνει 30 και να δουλεύουν μέσα αποκλειστικά Ελληνόπουλα. Αποκλειστικά. Και να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Πόσα παιδιά από το 10 και μετά έχουν έρθει πάνω και τι γίνεται, φεύγουν στο εξωτερικό να δουλέψουν. Για ποιο λόγο να μην κρατήσει η Ελλάδα τα παιδιά της? Για ποιο λόγο να μην δώσει κίνητρο η εκάστοτε κυβέρνηση σε κτίρια που μαθαίνουν ότι πουλούνται και είναι στα δικά τους φαν? Γιατί τα φαν είναι δικοί τους. Είναι δικοί τους, είναι των ολιγαρχών. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Τα έχουν κάνει όλα οι ολιγάρχες με τις κυβερνήσεις, τα έχουν κάνει πλακάκια ένα. Ξεπούλησαν τα δάνεια στους Ισραηλινούς. Ξεπούλησαν τα δάνεια παντού, των δικών μας, τα δικά μας δάνεια, των Ελλήνων συμπολιτών μας. Για ποιο λόγο, εφόσον βλέπουν ότι τα κτίρια μπορούν να αγοραστούν με ένα καλύτερο κεφάλαιο από τις τράπεζες, να μην δώσουν πριν ένα τουλάχιστον 20-30% επιχορήγησης σε αυτές τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ελληνικών συμφερόντων, ελληνικές εταιρείες, να αγοράσουν αυτά τα ξενοδοχεία και να επαναλειτουργήσουν? Η απάντηση είναι μία. Γιατί δεν θέλουν. Είναι ανθέληνες στο τιμόνι της χώρας, στα υπουργεία, έχουμε ανθέληνες, παιδιά. Και ως υποψήφιος πολιτικός σας το λέω από πρώτο χέρι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στο τιμόνι της χώρας που να πονάνε για την Ελλάδα. Ταξιδεύω κάθε μήνα στην Ομογένεια, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Πάω 2 φορές το χρόνο. Στη Γερμανία έρχομαι κάθε μήνα 2 φορές. Ακούτε για Ελλάδα και δακρύζεται. Και σας ευχαριστώ θερμά δημόσια, γιατί είναι πάρα πολλοί από τους Στουτγάρδη πελάτες μου και φίλοι, και στη Χωριανή από την Κοζάνη, γιατί κατάγομαι από την Κοζάνη και από τις Σέρες, και με αγκαλιάζουν όπου τους βλέπω κοντά και μου λένε σε ευχαριστούμε που μιλάς για Ελλάδα. Μα εγώ εσάς ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα να μιλάω για Ελλάδα, την ομογένεια. Μια ομογένεια την οποία η κυβέρνηση την ταλαιπωρεί. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό.
2: Παλαιότερα, τουλάχιστον για περιοχές που θεωρούνται παραμεθόριες, υπήρχε μια ειδική νομοθεσία, μια ειδική μέρημνα. Και όταν μιλάμε για τουλάχιστον για τη Θράκη, για τον Εύρο, βέβαια και για τη Μακεδονία, γιατί ας πούμε οι περιοχές εκεί μπορεί ο Φρίνιο ανήκει στις Σέρες, δεν είναι και πολύ μακριά από τη Βουλγαρία, αλλά να πούμε κυρίως ας πούμε για τον Εύρο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που αφήνουν τόσο ελεύθερα εκεί πέρα Τούρκοι να αγοράζουν περιουσία. Τι συμβαίνει ακριβώς με τα χωριά του Εύρου? Γιατί πριν είπαμε αναφέρθηκε ο Κώστας και στην Αλεξανδρούπολη. Σωστά. Και αυτό το διαπίστωσα και εγώ πριν 3 χρόνια που πήγα. Πραγματικά η πόλη έσφιζε το καλοκαίρι από τουρισμό Τούρκων. Ας πούμε, εντάξει, ήταν τουρίστες οι άνθρωποι, ήρθανε. Αλλά τώρα εδώ ακούμε ότι δεν έρχονται απλά σαν τουρίστες, αλλά κάνουν και μια ας πούμε αγοραστική εισβολή. Και αυτό το ξέρω και από ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν κιόλας και στην Αλεξανδρούπολη, και αυτό το βλέπουν κάθε μέρα. Αλλά όσο αφορά τώρα και τα χωριά του Εύρου, υπάρχει και εκεί μια κινητικότητα ακόμα και προς αυτές τις περιοχές? Δηλαδή όχι, δεν εννοώ μόνο στα Πομακοχώρια ας πούμε, στον ομό Ξάνθης, αλλά και στον Εύρο.
0: Στον Εύρο, στα χωριά του Εύρου, οι Βούλγαροι κάνουν παρέλαση, παιδιά. Οι Βούλγαροι κάνουν παρέλαση γιατί είναι πιο εύκολο να αγοράσουν σε σχέση με τους Τούρκους στα χωριά του Εύρου. Απλά οι Τούρκοι αυτό που κάνουν και αγοράζουν ανεξέλεγκτα, ιδρύουν εταιρείες στη Βουλγαρία και ως μετά νομικά πρόσωπα, σύστασε εταιρείες, έρχονται και κάνουν αγοράς στην Ελλάδα. Και γίνεται το διέρε και βασίλευε. Ξεκάθαρα. Αυτό κάνουν σε όλη τη χώρα. Μπορούσαν να κατέβουν τα ρολά σε μία νύχτα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο θα εφαρμοζόταν από την επαύριο. Από την επομένη κατευθείαν. Δεν θέλουν. Γιατί είναι συμφέροντα, παιδιά. Και με τους απέναντι είναι τα συμφέροντά τους, και με τους Βόρειους και με τους Βαλκάνιους και με όλα. Δεν μπορεί οι Άγγλοι να κάνουν παρέλαση στην Κρήτη και να μην μιλάει κανένας. Οι Άγγλοι που είναι από τους χειρότερους πελάτες.
2: Και από τους χειρότερους τουρίστες, θα έλεγα εγώ.
0: Εννοείται από τους χειρότερους τουρίστες. Δεν μπορεί οι Ισραηλινοί που είναι ανά τον κόσμο από τους χειρότερους τουρίστες και πελάτες, στην εστίαση ειδικά. Όλοι δεν θέλουν τους Ισραηλινούς σε πελάτες στα εστιατόρια. Όλοι. Στην Κύπρο έχω φίλους εστιατόρες αμέτρητους. Στην Κρήτη, δόξα τω Θεώ, αμέτρητους. Στην Αμερική, παντού. Δεν μπορεί εδώ πέρα να τους μαζέψουμε όλους. Δεν γίνεται να τους μαζέψουμε όλους. Και δεν πρέπει, παιδιά. Δεν πρέπει να μαζέψουμε τους πάντες εδώ μέσα. Ξέρετε τι θέλουν να κάνουν οι κυβερνώντες? Θέλουν να πάρουν τα κλειδιά του μαγαζιού που λέγεται Ελλάδα και να τα παραδώσουν σε όποιον θέλει να την αγοράσει. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Θα επέμβει ο Θεός και θα επέμβει και σύντομα.
2: Διάβαζα στην εφημερίδα Εστία. Μάλιστα. Ότι το 80% των συμβολέων μεταβιβάσεως ακινήτων που υπογράφονται είναι με αγοραστές Τούρκους. Εμφανείς, αλλά και αφανείς πολλές φορές. Εμφανείς με την ταυτότητά τους, αλλά αφανείς πολλές φορές, και με γερμανικό διαβατήριο, με βουλγαρικό διαβατήριο,
0: κυρίως
2: με σκοπιανό διαβατήριο.
0: Έτσι.
2: Ακόμη και με το διαβατήριο μέλους διοικητικού συμβουλίου Αμερικανικής Πολυεθνικής, που δεν βρήκε αλλού να αγοράσει τον κόσμο κάτι και είπε να επενδύσει στον ίασμο, στην αρρωγή και στον σώστη Ροδόπης. Και λες,
0: έτσι
2: εδώ
0: ακριβώς.
2: Κάτι παίζεται. Πρέπει να υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο από πίσω, κάποιο σκοπός που τα κάνουν αυτά.
0: Όλα είναι σκοπός. Όλα είναι σκοπός. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι όπως πολύ σωστά τα λέμε στον αέρα, αυτά μπορούσαν να ακουστούν και σε κάποια κανάλια. Και να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για το πώς θα προστατεύσει την κατοικία του. Αλλά ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ενημερώνεται βάσει των κυβερνήσεων. Δεν πρέπει. Γιατί πώς γίνεται ο Τούρκος να αγοράζει με ό,τι διαβατήριο του καπνίσει? Γίνεται, αφού έχει το πράσινο φως από την Ελλάδα. Ας πάει ο Έλληνας απέναντι να πάρει. Ας πάει να πάρει ο Έλληνας απέναντι αν μπορεί κάτι. Είναι το θέμα, παιδιά, εθνικό. Και ξέρετε το πρόβλημα. Αν τώρα το συζητάμε, Φανταστείτε το σε 20 χρόνια. Όταν ζητάνε Βούλγαροι βουλγάρικο σχολείο, σε εισαγωγικά σχολείο, φροντιστήριο, σε 20 χρόνια θα ζητάνε και κτίριο βουλγάρικο.
2: Πριν είχατε κάνει μια αναφορά ότι έχει γίνει αίτηση για τη δημιουργία τζαμιού στη Θάσου.
0: Ακριβώς. Αυτή τώρα τι έχουν κάνει.
2: Γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση και ποια είναι η σχέση της με την αγορά ακινήτων στην περιοχή?
0: Από την έγκυρη μου παρουσία, από την τακτική μου εμπειρία και από την τακτική μου παρουσία στη Θάσο το τελευταίο διάστημα, έως και κάθε μια φορά το μήνα για φωτογραφίες ακινήτων, μου τηλεφώνησε πριν από λίγες ημέρες μια πελάτησα, είπε, της πουλάμε το ακινητό της εκεί στο νησί σε απόγνωση, γιατί μου λέει ότι οι Τούρκοι αυτό που κάνανε στην Γερακινή κοντεύουν να το ολοκληρώσουν και στην Θάσο. Έχουν πάρει μια τεράστια έκταση στην οποία θα δημιουργήσουν περίπου κάπως 50 με 55 κατοικίες. Έτσι λένε τα πρώτα σχέδια. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα είναι 48 ή θα είναι 58, αλλά είναι κοντά στις 50 με 55 κατοικίες και κοντά στην οποία έχουν τηθεί και για τζαμί. Το οποίο άκουσαν σε δικό μας έδαφος. Όταν τις εκκλησίες τις δικές μας το 2020 η κυβέρνηση τις έκλεισε, που ούτε επί Διοκλητιανού δεν κλείσαν τις εκκλησίες, τα τζαμιά παίζανε κυριολεκτικά, παίζανε σαν μουσική όλη μέρα, αου αου αου, και βγαίνανε και κυκλοφορούσαν οι Μωαμεθανοί στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Τις δικές μας εκκλησίες ήταν κλειστές. Τώρα στη Θάσο φτάνουν με το θράσος να ετηθούν και κάτι. Καλά κάνουν, αφού εδώ είναι ανύπαρκτη πολιτεία. Δεν μιλάει κανένας για το χωριό το τέτοιο χωριό στη Γερακινή. Εσείς είδατε καμιά διαδήλωση, είδατε καμιά 100.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, ή καμιά 10-20.000 κόσμο, συγγνώμη, στα Μουδανιά ή στον Πολύγυρο, στον νομό δηλαδή που ανήκει η Γερακινή, να διαδηλώνει κόσμος? Εγώ δεν είδα τίποτα.
2: Μόνο το κίνημα της πετσέτας είδαμε.
0: Ακριβώς. Και ο φραπές. Φραπές. Μια χαρά. Φραπεδάκι στην παραλία και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Επανάσταται το πληκτρολόγιο. Μπορεί να κάνουν όλοι. Θα βγούμε στον δρόμο ποτέ? Το να βγαίνω εγώ και να τα λέω στα βίντεο, χάρη τη Θεού, δόξα τω Θεώ, θα βγαίνω να τα λέω σου μου επιτρέπει ο καλός Θεός. Και φυσικά και η στήριξη του κόσμου. Αλλά τι γίνεται? Πρέπει να βγούμε έξω. Έπρεπε όταν μαθεύτηκε ότι αυτή. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Για να χτιστούν 178 επιχεί τετραγωνικά, επί. Μιλάμε για μια έκταση στρεμάτων, έτσι, εκατοντάδων στρεμάτων. Όταν αυτή η έκταση βγήκε στον αέρα ότι πουλιέται και ότι γίνεται deal με Τούρκους, κανένας δεν το έμαθε στην περιοχή? Ή το κάνανε όλοι αβαβά και κλείσαν τα μάτια τους? Καλή ερώτηση. Αυτό που γίνεται στη Θάσο, γιατί πάμε τώρα στην αγορά της Θάσου, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, αγοράζουν οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι κυρίως εκτάσεις ακόμα και στρέμματα στο βουνό επάνω. Αγροτεμάχια τα οποία κάποια δεν έχουν καν θέα θάλασσα. Γιατί να ξέρετε, όλα γίνονται εκ του πονηρού. Η αγορά του ακινήτου, όταν παίρνουν για παράδειγμα 30-40 στρέμματα, 20, πάνω στο βουνό που δεν βλέπουν καν θάλασσα, δεν το παίρνουν παιδιά γιατί θα κάνουν μονάδα ξενοδοχειακή. Το παίρνουν γιατί θέλουν να το έχουν ιδιοκτησία. Γιατί μεθαύριο θα φέρουν και τον δικό τους να πάρει τα διπλανά 5 στρέμματα, θα φέρουν και τον διπλανό να πάρουν και τα άλλα 15-20 στρέμματα του δικού μας Έλληνα συμπολίτη, ο οποίος ο άνθρωπος χρωστάει κάπου 5-10-20 χιλιάρικα και το παίρνει η τράπεζα μπει παρά και δεν έχει μείνει. Δεν του δίνουν το περιθώριο να το εξαγοράσει το δάνειό του. Θα τα λέμε αυτά. Έρχεται ο Βούλγαρος και λέει είμαι εδώ. Έρχεται ο Τούρκος και λέει είμαι εδώ. Έρχεται ο Σκοπιανός και λέει είμαι εδώ. Έρχεται ο Ρουμάνος και λέει είμαι εδώ. Έρχεται ο οποιοσδήποτε και λέει είμαι εδώ. Δεν γίνεται έτσι. Και όμως γίνεται. Ξεπουλήθηκε η πατρίδα μας σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τι να πούμε για τα νησιά, από το Καστελόριζο μέχρι τη Λίμνο. Εκεί να δείτε πώς κλαίνουν οι πολίτες. Στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Κο που ήμουν πρόσφατα τον Απρίλη και μου λέγανε οι άνθρωποι, κάντε κάτι να ακουστούμε. Δεν μιλάνε, δεν έρχονται να πάρουν εδώ μια συνέντευξη από τα κανάλια. Λέω, ποια κανάλια, τα συστημικά? Περιμένετε αυτή το συστημικό κανάλι να έρθει εδώ πέρα να σας πει τι γίνεται με το ξεπούλημα της Κο? Είναι δυνατόν? Μα αφού οι ίδιοι κλείνουν τα μάτια.
2: Σας έχω ακούσει να αναρωτιέστε για την μαζική αγορά ακινήτων σε χωριά της Θεσσαλονίκης από Σκοπιανούς και ότι οι Ισραηλοί ψάχνουν μεγάλες εκτάσεις για φωτοβολταϊκά σε κάμπους της Βορείου Ελλάδος. Έχετε να μας πείτε κάτι περισσότερο για αυτά?
0: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Όπως και σήμερα ανέβηκε ένα βίντεο που λέγαμε για τη χαλάστρα και τα μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι γίνεται και σε πάρα πολλά χωριά στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάνε από τα παραθαλάσσια χωριά, δηλαδή ο νομός Πιερίας Ο νομός Πιερίας έτσι κι αλλιώς έχει βουνό και θάλασσα. Το ενδιαφέρον των Σκοπιανών είναι κατά κύριο λόγο στη θάλασσα, αλλά είναι και στο βουνό. Παρατηρούμε τα τελευταία 2 χρόνια, πηγαίνουν οι ίδιοι με τα αυτοκίνητά τους, σταματάνε στα καφενεία και κάποιος από την οικογένεια που μιλάει καλά αγγλικά ψάχνει να βρει πολίτες από τα χωριά που μιλάνε καλά αγγλικά για να βρουν σπίτια διαθέσιμα. Υπάρχουν πολλά μυστικά γραφεία τα οποία ανά την Ελλάδα έχουν κάνει πλακάκια, δυστυχώς, με Σκοπιανούς μεσίτες, Βούλγαρους, Τουρκούς και πάει λέγοντας, και οι δουλειές φεύγουν χωρίς να εμφανιστούν και σε site. Δηλαδή, φωτογραφίζω εγώ ένα ακίνητο, μια μονοκατοικία σε ένα οποιοδήποτε χωριό. Εφόσον έχω κάνει εξωτερική συνεργασία με κάποιο γραφείο από γείτονες χώρες, χωρίς να το ανεβάσω στο δικό μου το site, του στέλνω κατευθείαν τις φωτογραφίες του μεσίτη εκεί, με μια αγγελία, στα αγγλικά ή στα ελληνικά και τη μεταφράζουν, και αυτόματα το ακίνητο, χωρίς να φανεί στην ελληνική αγορά, περνάει σε χέρια ξένων. Και δυστυχώς πολλές φορές, χωρίς να φανεί και στο συμβόλαιο. Το θέμα είναι ότι, θα το πάμε λίγο πιο μακριά, γιατί αγοράζουν, όπως κάνω πάντα στην ρητορική ερώτηση, τι δουλειά έχουν να κατακλείζουν τα χωριά μας. Ξέρετε, πριν από 3 μήνες είχε πιάσει ένα βίντεο γύρω σε 1 εκατομμύριο προβολές και φυσικά μετά το κατέβασε στο TikTok. Γιατί έλεγα εκεί, τι δουλειά έχουν οι Ισραηλοί να αγοράζουν εκτάσεις στα χωριά του Λαγκαδά. Ξέρετε ότι στο Κολχικό, στην Ανάληψη, στο Δρακόντιο, σε χωριά που είναι έξω από το Λαγκαδά πηγαίνοντας προς Καβάλα, έχουν λυσάξει οι Ισραηλοί και έχουν βάλει μπροστινούς δικούς τους Έλληνες, γιατί πλέον έχει γίνει σούσουρο και ξεσηκώνει το κόσμος, οι οποίοι αγοράζουν εκτάσεις και λένε θα κάνουμε αμπέλια. Ξέρετε εσείς πολλούς Ισραηλινούς να ασχολούνται με τα μπέλια? Γιατί ρε παιδιά, εγώ δεν γνωρίζω. Δηλαδή, δεν δίνει κίνητρα η ελληνική κυβέρνηση στον Έλληνα αγρότη με 2,30 το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο συγγνώμη κίνησης και κανένα 2 ευρώ που θα πάει το θέρμανσης, να κινηθεί και να αναπτύξει τις αγροτικές του διαδικασίες, πολεμάει τους κτηνοτρόφους κατά μέτωπα, πολεμάει τους αγρότες κατά μέτωπα, αλλά ο Ισραηλινός αγοράζει χωράφια για να κάνει αμπέλια. Ποιον κοροϊδεύουνε και γιατί μας κοροϊδεύουνε? Δηλαδή, μας ακούνε οι αγροτές μας, οι ομογενείς μας στη Γερμανία, και πόσα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν εδώ και από αυτά που συζητάμε δεν έχουν φτάσει τόσο αναλυτικά στα αυτιά τους. Ξέρετε ότι αγοράζουν γιατί το θέμα είναι σχέδιο και είναι στρατηγικό. Ξέρουν αυτοί γιατί παίρνουν εκτάσεις στα χωριά. Γιατί το σχέδιο είναι ότι κάποια στιγμή οι πόλεις θα διάσουν και θα ερημώσουν. Αυτοί όμως εκεί θα έχουν ιδιοκτησίες, θα έχουν φτιάξει τις δικές τους κοινότητες, ξέρουμε τι είναι τα κιμπούτς και πάει λέγοντα, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, είναι φυσικά τις συναγωγές τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι κάθε τηλέφωνο που χτυπάει για αγορά ακινήτου, είτε κάποιοι ιδιώτες μας θέλουν να πουλήσουν το σπίτι μόνοι τους, είτε να το νοικιάσουν, είτε θέλουν να το δώσουν σε κάποιο γραφείο μεσητικό στην Ελλάδα, η πρώτη τους κίνηση θα είναι να τους πούνε «Μη διανοηθείς να μου φέρεις αγοραστή εάν δεν είναι Έλληνας και αν δεν ζει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, Έλληνας ομογένης». Δυστυχώς, ξαναλέω, εάν επεμβαίναμε περίπου χοντρικά στα 2.000 με 3.000 μεσητικά γραφεία στην Ελλάδα, φτάναμε να επέμβουμε και να κλείσουμε τα σύνορα στους ξένους αγοραστές.
2: Θέλετε λίγο να μας πείτε και για την καταγγελία που έχει γίνει εις βάρος σας μετά από παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη σχετικά με τη μη παροχή μεσητικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς? Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί και τι ακριβώς ζητήθηκε εν τέλει από εσάς?
0: Πριν από λίγες εβδομάδες, δηλαδή ήταν ακριβώς πριν 2 μήνες, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, μεγάλη χάρη της, λαμβάνω λοιπόν ένα έντυπο στο email μου, το οποίο λέει «Συνήγορος του πολίτη, καταγγελία». Και η καταγγελία αφορά ένα βίντεο που είχαν βάσει μέσα από το Άγιον Όρος, το οποίο ήταν με ευχή γερόντων, και ό,τι κάνουμε είναι πάντοτε με ευχή γερόντων, να το ξέρετε, ο οποίος μου είχε καλέσει, παιδιά, μια Ιρακινή, η οποία μου ζήτησε να δίνει ένα διαμέρισμα προς πώληση που είχα τότε στην Νίκαια στην Αθήνα. Ένα φθηνό διαμερισματάκι της τάξης των 52.000 ευρώ, το οποίο, σας το αναφέρω το παράδειγμα, για να καταλάβετε για ποιο λόγο φτάσαν στην καταγγελία σε εμένα. Με 52.000 ευρώ, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι ένα ποσό το οποίο μπορούμε όλοι και στην Ελλάδα αλλά και από την Ομογένεια να το φτάσουμε είτε με δάνειο είτε με χρήματα που έχουμε στην τράπεζα. Δεν είναι 152, είναι 52. Ήταν ένα μικρό διαμεσματάκι, 45-50 τετραγωνικά, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι εκείνο το διάστημα, γιατί το είχαμε φρέσκο το ακίνητο στην αγορά, είχε έρθει δηλαδή νωρίς στα χέρια μας, χτύπαγαν τηλέφωνο από όλους ξένους. Και έτσι λοιπόν, επειδή είχα φτάσει στο αμήν, λέω αυτό πρέπει να δημοσιευτεί. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε, μετά από ακριβώς 2 ημέρες, σημειώστε το αυτό, ανεβάζω ένα βίντεο το οποίο με παίρνει μια Σκοπιανή για ένα ακίνητο στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής, εκεί όπου έχουν πάρει τα πάντα οι Σκοπιανοί, και αποκαλεί. Όταν της λέω από πού καλείτε, λέει καλό από τη Μακεδονία. Και μετά αντί να το διορθώσει άσχετη, λέει από τη Βόρεια Μακεδονία. Και την πήρα εγώ παραμάζωμα και έγινε αυτό που έγινε. Ο λόγος που σας αναφέρω αυτό τι είναι. Είναι ότι ανέβηκαν 2 βίντεο μέσα σε 2 ημέρες για το κοινό ζήτημα του ξεπουλήματος της Ελλάδας. Ξέρετε ότι η καταγγελία αναφέρεται μόνο στο πρώτο βίντεο. Και σας κάνω τη ρητορική ερώτηση. Δηλαδή συνήγορε το πολίτη. Και κάποιοι μεσίτες οι οποίοι δεν τους άρεσε και κάναν την καταγγελία, γιατί από μεσίτες έγινε η καταγγελία, δεν σας έθιξε το θέμα το ότι αποκάλεσε την Ελλάδα μας, τη Χαλκιδική μας, τη Μακεδονία μας, Βόρεια Μακεδονία. Αυτό δεν έγινε καν αναφορά από τους μεσίτες στο συνήγορο του πολίτη, ούτε το συνήγορο του πολίτη σε εμένα, και έγινε αναφορά, άκουσον άκουσον, το βίντεο ότι αρνήθηκα στην Ιρακινή για το σπίτι στην Αθήνα. Άρα λοιπόν για εμάς τους Μακεδόνες είναι γιγάντιο πλήγμα αυτό που μας κάνουν. Και έρχομαι λοιπόν στην αναφορά της καταγγελίας. Η καταγγελία λοιπόν αναφέρεται σε αυτό το βίντεο ότι εγώ ρατσιστικά αντιμετώπισα τους εν λόγω πελάτες, δεν τους έδωσα το σπίτι, ενώ είμαι υποχρεωμένος, λέει ο νόμο, από τον νόμο τον αντιρατσιστικό, να πουλάω σπίτι στους πάντες. Το ξέρετε ότι υπάρχει παραθυράκι που λέει, παιδιά, στον αντιρατσιστικό νόμο, άκουσον, άκουσον, ότι δεν μπορώ να φέρω άρνηση να πουλήσω σε ξένο αγοραστή ανεξαρτήτου εθνικότητας, ακόμα και αν μου το επιβάλλει ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, Γιάννη Κώστα και αγαπητοί ακροατές, μου αναθέτεται αύριο την πόλη του ακινήτου στην Καβάλα, στη Δράμα, στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, στο Ηράκλειο, οπουδήποτε. Και μου λέτε, Γιάννη, θέλω μόνο Έλληνα. Αν έρθει Τούρκος, αν έρθει Ισραηλινός, αν έρθει Σκοπιανός, και σας πω, ξέρετε, είναι αυτός και επιμένει, εγώ αν αρνηθώ σε αυτόν, καλούμε, είναι σαν σε εισαγωγικά ποινικό αδίκημα, γιατί εγώ πρέπει να κάνω ανυπακοή σε εσάς που είστε το αφεντικό της συναλλαγής, γιατί το αφεντικό της συναλλαγής είναι πάντα το ιδιοκτήτης, γιατί δικό του είναι το ακίνητο, αν θέλει το πουλάει, αν θέλει το νοικιάζει, αν θέλει δεν το κάνει τίποτα. Και πρέπει εγώ να εκτελέσω τα συμφέροντα του αγοραστή, ανεξαρτήτου εθνικότητας. Κοινώς ψηφίσαν νόμους υπέρ του ξεπουλήματος της πατρίδας. Η άθεη Ευρώπη, η υποδιάλυση άθεη Ευρώπη, η διοίκησή της, κάνει ό,τι θέλει στην πατρίδα μας. Το καταλαβαίνετε. Εδώ μιλάμε για ένα εθνικό σχέδιο καταστροφής της πατρίδας μας. Οπότε λοιπόν, Γιάννη, απαντήσαμε εμείς με τα νομικά μας τμήματα στο συνήγορο του πολίτη όπως έπρεπε και άρμοζε να τους απαντήσουμε ως επαγγελματίες. Η απειλή τους είναι ότι εάν δεν συμμορφωθώ θα μου επιβληθεί το πρόστιμο το 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 3 χρόνια. Δημόσια το λέω και σε εσάς, αδερφιά μου. Δεν τους φοβάμαι. Φόβο Θεού έχω μόνο. Κανέναν τους δεν φοβάμαι. Και θα συνεχίσω φυσικά με τις ευλογίες των πατεράδων, των πνευματικών πατεράδων και φυσικά τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών ακινήτων και όλη τη Ομογένεια που με στηρίζει, δεν ξεπουλάω και δεν πουλάω και νοικιάζω ούτε μισή πιθαμή σε ξένους.
2: Γιάννη, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος και βεβαίως. Σε 5 λεπτά.
0: Και να ξαναβγούμε πρέπει... όποτε θέλετε.
2: Βεβαίως, βεβαίως, το επαναλάβουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Σε όλα αυτά που λες, έχω μόνο να πω ότι η ιστορία είναι πολύ νοπή σε αυτά τα εδάφη για να την υποτιμούμε. Ένας αιώνας και κάτι έχει περάσει από την παράδοση της Θεσσαλονίκης από τον Ταχσίν Πασά στον ελληνικό στρατό στο χωριό Γέφυρα το 1912, σκάλτα 80 χρόνια από την ανάλογη τη βουλγαρική κατοχή. Έτσι. Και τα παράθυρά μας πρέπει να είναι σφαλιστά, δεν πρέπει να περνά ίχνος φωτός μέσα από αυτά που να τους δίνει το θάρρος για να τα ξανακάνουν. Αν θέλεις πριν κλείσουμε, μπορείς να μας πεις, να πεις ίσως και ότι έχεις και εδώ στη Γερμανία, στο Μόναχο και στο Ντίσσελντορφ.
0: Θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε
2: κάποια
0: βεβαίως.
2: Γραφεία. Και έτσι θα κλείσουμε.
1: Ένα λεπτό για να μην κλείσουμε απότομα, Γιάννη, να.
0: Μάλιστα, ναι, βεβαίως, θα τα πω όλα. Έρχομαι να συμπληρώσω ότι είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, στα αιματοβαμμένα χώματα της πατρίδας μας, υποκατοχής και τότε και δυστυχώς υποκατοχής και τώρα, αυτή τη φορά είναι πολιτικής κατοχής, η πατρίδα θα μπορούσε να έχει άλλη εικόνα έξω και να είναι κλειστά τα σύνορά μας και ότι δεν καταφέρανε και οι Βούλγαροι δεκαετία του 50 το κάνουν τώρα ανέμακτα. Κοινώς έχουμε ένα ανέμακτο πόλεμο. Τα γραφεία μας εταιρείας Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Με αρχή από την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα Χρυσόπουκαλη Καβάλας που ανοίγουμε, τη Ροδόπολη Σερών, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα, τη Λευκάδα, την Αθήνα, την Καλαμάτα. Και συνεχίζουμε για την Κρήτη και ύστερα για κάποια στιγμή και στην κεντρική χώρα, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Εξυπηρετούμε με 9 γραφεία την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες μας. Την ομογένεια με γραφεία στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο Λονδίνο και τρέχουμε τις διαδικασίες για Μόναχο, Ντίσσελντορφ, για να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τους Έλληνες ομογενείς μας της Γερμανίας, στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Και αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε κάθε μέρα κάποιο φυσικό πρόσωπο εκεί. Θα έρχομαι εγώ όπως και έρχομαι μία φορά το μήνα. Σε κάθε, στη Γερμανία έχουμε και δύο φορές το μήνα, Ντίσσελντορφ, Μόναχο, Ριβέρι κτλ. Τώρα και στη Στουτγκάρδη ανοίγω τις πόρτες μου για να μπορέσω να δίνω από κοντά το στίγμα στον κόσμο ότι είμαι ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, είμαι ο μεσίτης, μπορεί να σε εξυπηρετήσει, ο μεσίτης ομογένειας, ό,τι χρειάζεσαι στην Ελλάδα, ελληνικά, νόμιμα και παντελονάτα και πάνω απ' όλα με μηδενική προκαταβολή για να αναλάβω τη δουλειά σας στην Ελλάδα. Είτε έχετε νομικά ζητήματα στα κινητά σας, είτε στο κτηματολόγιο, είτε τεχνικής φύσεως, είτε κληρονομικής φύσεως, τα λύνουμε όλα στην εταιρεία μας Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να κλείσουμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ θερμά την ομογένεια. Ευχαριστώ θερμά την εκπομπή σας που με φιλοξενήσατε. Είναι τιμή μου.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Περνάμε σε μουσική και την επόμενη ώρα. Με ελληνική μουσική, η μοναδική ελληνόφωνη εκπομπή στα FM της Γερμανίας. Η πρώτη μας εκπομπή σήμερα. Ευελπιστούμε να έχουμε πολλές εκπομπές στη συνέχεια. Και νομίζω ότι θα κλείσουμε τώρα. Γιάννη, θες να πεις κάτι ακόμα?
0: Έχω να ευχηθώ καλό ξημέρωμα, καλό φθινόπωρο στον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε. Ζητώ συγγνώμη αν κάποιος στεναχώρησε με αυτά που είπα ή αν κούρασα. Αλλά... είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας η σωτηρία της πατρίδας μας. Να είστε όλοι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ραντεβού στη Στουτγκάρδη την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, την επόμενη Πέμπτη, συγγνώμη, μία του μήνα. Όσοι θέλουν να με δουν από κοντά μπορούν να μου στείλουν μήνυμα ή να με πάρουν και τηλέφωνο.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλώς.